0: Ατρέλα, δεν τους αφήγασε, δεν τους αφήγασε την πίστη.
1: Στο Σαββαϊντσιτ, δεν τους αφήγασε. Έκλεισε.

Δεν θα κάνω θα χάσω. Θα κάνω τις δύσκολες αποδοχές, θα κάνω τις τέτοιες μάλλες που δεν θα έρθει στα χέρια, για όσο μιλά τα γάνα, θα κάνω τις τέτοιες που θα έρθει και θα κάνω το κρίνο και αυτό.